την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

σκάσαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: agarro la crema.
1: Το έχουμε.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μέσα σε αυτό το πλήσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Φίβος Δελιβοριές και το ελεφαντάκι με μια βαριά ιστορία πίσω του σε σχέση με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, παρότι ανάλαφρο. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα και παιδικό βέβαια. Είμαστε στην 21η μέρα του Σεπτεμβρίου του 2026. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί η Δευτέρα είναι παραδοσιακά δύσκολη και φαίνεται και έξω. Και η Αττική Οδός, έχει ένα τέλειο το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το Ζεφύρι πριν από τη Φιλής μέχρι και σχεδόν την Ηρακλείου, κάπου εκεί το Ολυμπιακό Στάδιο, κάπου εκεί πρέπει να φτάνει. Η άνοδος του Κηφισού μετά την Καβάλας μέχρι πάνω Νέα Φιλαδέλφια, η κάθοδος από διαστήματα σε όλο το μήκος από την Αττική Οδό μέχρι την Καβάλας, η Καβάλας προς την Αθήνα. Και από την άλλη πλευρά, επίσης η Αττική Οδός από Αγία Παρασκευή και Ανθούσα προς Βρυλίσια. Αυτά και έχει και άλλα, και παραλιακή προς Πειραιά και διάφορα άλλα. Και στον Άλυμο προς Πειραιά επίσης. Και στο Μοσχάτο προς Πειραιά η παραλιακή. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Διες 101,3. Αλλά να κλείσουμε το θέμα Alain de Botton. Το έγραφε. Σ' αρέσει. Είναι Γάλλος, γι' αυτό τον προφέρω έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Και το είχε το magazine του News 247 για το τι είπε για το ευθύνδιο τέλος μιας σχέσης χωρίς αιτιολογία. Τελειώνει η σχέση, εξαφανίζει το άλλο ή άλλη. Και τι αφήνει, και είπε, πρέπει να διώκεται ποινικά, γιατί ο άνθρωπος έχει μελετήσει. Γιατί υπάρχουν έντονες επιδράσεις στον οργανισμό αρνητικές από αυτό το ghosting. Ψυχοσωματικές επιπτώσεις. Κατακόρυφη αύξηση της κορτιζόλης, είναι ορμόνη του στρες, αδρεναλίνης, ορμόνη που προετοιμάζει το σώμα για άμεση δράση σε κατάσταση κινδύνου. Δηλαδή, οδηγεί σε διαταραχές του ύπνου, της όρεξης, παρατεταμένες περιόδους.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε τώρα, ενώ φτιάχνουμε καφέ, να πάρουμε και εκείνο το μικρό συνοδευτικό που κάνει τη διαφορά χωρίς να σε λιγώνει. Είναι η πιο σταθερή επιλογή για όλους μας, τα λαδοκούλουρα, το μάνα τσατσαρονάκι που είναι τραγανά, που είναι αφράτα, που είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο και έχουν αυτή την οικία, την παραδοσιακή γεύση που ταιριάζει απόλυτα με τον καφέ.

0: Αυτό το τραγούδι των Scorpions γράφτηκε για την πτώση του τείχους. Πολλά χρόνια πια μετά βλέπουμε πόσο έχει γίνει η Γερμανία. Πέρασε από μεγάλες στιγμές και δόξες, ηγεμόνευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλις ήρθαν οι δυσκολίες οικονομικές οι πρώτες και η πτώση της βιομηχανικής δραστηριότητας και όλα αυτά, βλέπουμε πώς διχάστηκε ο κόσμος, πώς ακραία κινήματα, όχι κινήματα, δεν είναι έτσι τα κινήματα, ακραίες, ούτε καν ιδεολογίες είναι, ακραίοι τέλος πάντων, ανέβηκαν ψηλά. Πάμε πίσω στον χρόνο, το αφήσαμε πριν με τον Ντεμποτόν και τις σχέσεις, τις τραυματικές, τον αφήσαμε τις εγγραφές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Πολύ δικός μας, όλοι τον νιώθουμε δικό μας, τα λεφτά του δεν νιώθουμε δικά μας, αλλά γενικά νιώθουμε ότι ήταν ένας Έλληνας μεγάλος ο συγκεκριμένος, αλλά όλοι είμαστε σαν το Βουτσά στη γνωστή ταινία, με τον Άφραγκο Ωνάση. Και σαν σήμερα επίσης το 1972 γεννιέται ο Λίαμ Γκάλαχερ. Από τους Oasis. Αυτός τώρα θα του στείλουν όλοι χρόνια πολλά, εκτός από τον αδερφό του. Αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova More. Ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Επί το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Γιατί μπορεί να μετακομίσεις, να μείνεις χωρίς ίντερνετ ακόμη και για μια μέρα, εδώ όλα αυτά τελειώνουν. Nova.gr για περισσότερα και για προϋποθέσεις και λεπτομέρειες.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Σας έχουμε και Σοκράτη Μάλαμα προσκλήσεις σε λίγο.

0: Και η Κηφισίας χαμηλά έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα και στα ναύρυτα πάνω ψηλά κατεβαίνοντας. Εδώ Δίες 101,3, ο Κώστας Ιμανουλίδης είναι στον ήχο, ο Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Σήμερα θα δώσει κατάθεση, δεν είναι κατηγορούμενος, και ο περίφημος υπνοτιστής της πολύ τραγικής υπόθεσης Μαζονάκη, να δούμε, μην υπνοτίσει τον ανακριτή και τη βγάλει καθαρή, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Εν τω μεταξύ διαβάζω ότι ήταν, λέει, ελαιοχρωματιστής, μπογιατζής ο συγκεκριμένος υπνοτιστής παλιά και μετά εξελίχθηκε σε υπνοτιστή. Τότε με το, ξέρετε, ο Μπογιατζίσκο κόπανος, κάπως είναι αυτό, κάπως είναι. Και κοιτάξτε να δείτε πώς ανοίγει αυτή η υπόθεση. Μήπως είχε πάει σε αυτόν ο Πλεύρης και θυμήθηκε μετά το 12, μήπως πηγαίνει συνεδρία και από το 16 πήγε στο 12, δεν ξέρω. Αλλά βλέπεις ότι το παρελθόν μας ψάχνουμε όλοι με κάθε τρόπο. Αλλά κοιτάξτε πόση επιτελικότηση υπάρχει γύρω-γύρω. Δηλαδή θα σας πω τώρα το ρεπορτάζ Καθημερινής του Γιώργου Λιάλιου, πολύ σημαντικό ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει πραγματικά εκεί έξω, που λένε. Η Πολυαιγός είναι ένα προστατευόμενο νησί κάπου στην Κίμολο. Δεν επιτρέπεται τίποτα πάνω, καμία δραστηριότητα. Απολύτως προστατευόμενο, νατούρα και διάφορα τέτοια ξεπερασμένα. Σταμάτησαν τελευταία στιγμή πάρτι υπερπαραγωγή. Όπου, ενώ προστατεύεται από την περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία το νησί, κάποιοι ετοίμαζαν το πάρτι χωρίς την παραμικρή άδεια, γιατί δεν μπορεί να δοθεί άδεια. Και μετέφεραν ηχοσυστήματα, πλωτή προβλήτα, τραπεζοκαθίσματα πάνω στην Πολύαιγο σε παραλία και μάλιστα έκαναν και ψεκασμό για να απομακρύνουν τα φίδια και τα ζουζούνια με άγνωστο υγρό που δεν ξέρεις και τι επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον. Και η εκδήλωση ματαιώθηκε τελευταία στιγμή, βέβαια, μετά από παρέμβαση των αρχών και αφού έγινε βούκινο στην περιοχή εκεί. Και ενώ τα είχαν μεταφέρει όλα, και ενώ δεν είχαν καμία άδεια, και ενώ πήγε κλιμάκιο και δεν αποθαρρύνθηκαν οι διοργανωτές και συνέχισαν να μεταφέρουν εξοπλισμό. Πήγε κλιμάκιο για έλεγχο. Υπήρχε μία άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη μεταφορά του εξοπλισμού. Το Υπουργείο Ναυτιλίας είχε δώσει άδεια. Αλλά το Υπουργείο βγήκε μετά και είπε: δεν είχαμε δώσει εμείς για μεταφορά εξοπλισμού. Είχαμε δώσει να πάει παντόφλα, ότι μπορεί να προσεγγίσει. Δεν ξέραμε τι έχουν απάνω. Για να δούμε πόσο ωραία δουλεύει όλο το σύστημα.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σας λέγαμε για Σοκράτη Μάλαμα, 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία του. Αύριο το βράδυ είναι στις 9 στο Κατράκιο της Νίκαιας. Θέλουμε το mail σας και εδώ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail. Μάλαμας, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Στις 9 ακριβώς, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατά.

0: μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Διπλή ήττα για το κυβερνόν κόμμα, για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανία. Το ακροδεξιό AfD επικράτησε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με 38,2%, ενώ η αριστερά ήταν πρώτη στο Βερολίνο με 25,7%. Το CDU κατέγραψε μόλις 4,9% στο Μεκλεμβούργο, μένοντας εκτός τοπικού κοινοβουλίου. Νέα ντροπή πήρε η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του είπε ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε, ανατρέποντας την αρχική του εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική, μαραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αχ, είναι ωραίο να το πίνεις το φαρμάκι σαν να είναι λεμονάδα, σαν το Μέρτς. Ήπιε το φαρμάκι, έφτασε στον πάτο το κόμμα του και είναι σαν να ήπια μια ωραία λεμονάδα. Λέει, μαζί θα προχωρήσουμε. Σαν Ανδρέας παλιός, αδύνατος, αυτός έτσι ξερακιανός και άνετος. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του εκεί, πώς λέγεται, Μακλεμβούργο-Πομερανία, μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν βγήκαν τα τελικά, αλλά ήταν κάτω από το 5%, δεν εκπροσωπείται καν. Άρα σου λέει, μαζί θα προχωρήσουμε. Μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Χρόνια πολλά στον Ιωνά που έρωτα σήμερα, γνωστός με το Κίτος. Αυτός πήγαινε για Ιράκ. Του είπε ο Θεός, πήγαινε στο Ιράκ, στη Μοσούλη, γιατί έχουν ξεφύγει από τον ίσιο δρόμο. Πώς τα κατάφερε να πάει κατά Ανδαλουσία, θα το άρεσε η κιθάρα φαίνεται. Και εκεί τον. Να βάγισε το καρέβι από τη θεϊκή οργή κατά τον θρησκευτικό θρύλο και τον κατάπιε το Κίτος. Και πήγε και τον έβγαλε στην ακτή σαν τον Δημητρούλα παλιά. Δηλαδή τον έβγαλε και τον άφησε. Πώς μας άφηνε, γιατί σε τέτοια κατάσταση ήμασταν κι εμείς.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είπα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Α, ναι, θα το πω.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και παρότι μπήκαμε σε λειτουργία γραφείου, υποτίθεται ότι είμαστε όλοι στις δουλειές μας, είτε γραφείο είτε οτιδήποτε, τα προβλήματα στους δρόμους είναι πολύ έντονα. Στην Αττική Οδό κυρίως και στον Κηφισό. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Λέγαμε για τα προβλήματα στους δρόμους που παραμένουν και επεκτείνονται στα δύσκολα σημεία και ο Κηφισός πλέον από Κορυδαλό σχεδόν μέχρι πάνω μέχρι Νέα Ιωνία. Η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι σχεδόν το Χαλάνδρη, Σίδερα Χαλανδρίου και πιο πάνω προς Παράδεισο. Η Αττική Οδός κυρίως σε τρία σημεία αυτή την ώρα και πριν τον περιφερειακό το Εγάλεο προς αεροδρόμιο και μετά τον περιφερειακό από Φιλής μέχρι και σχεδόν Μαρούση και από την άλλη πλευρά από Αγία Παρασκευή και Παλίνη μέχρι τα Βρυλίσια. Και άλλα σημεία αυτά που σας λέμε τώρα είναι τα πιο δύσκολα αυτήν την ώρα που είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Και υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα, παρακαλώ. Είναι γύρω στα 50 εκατομμύρια παγκοσμίως. Και προσβάλλονται από την νόσο το 5% των ατόμων άνω των 65, αλλά προσέξτε, στους άνω των 85 πάει στο 25%. Και σε μια χώρα που δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές, βλέπουμε ούτε για νήπια, ούτε για παιδικές δομές, ούτε δομές υγείας για αυτά τα προβλήματα, τα επομίζεται όλα ο φροντιστής ή οι φροντιστές. Μερικές φορές μένει και μόνος του να τραβάει όλο αυτό το λούκι. Και να μην έχει κανέναν γύρω του, συμβαίνει και αυτό. Να μην πλησιάζει και κανείς δηλαδή και να είναι πάνω του όλα. Εδώ μαζί μας και η Nova, με το Nova More, που αλλάζει την εξυπηρέτηση και την κάνει πολύ γρήγορη. Premium εμπειρία σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Έξυπνο σύστημα, αναγνωρίζει άμεσα τι θέλετε. Και αν θέλετε, πατάτε και το Call Me Back στο app και σας παίρνουν σε λιγότερο από ένα λεπτό να σας ρωτήσουν τι θέλετε. Τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και Αλκίνο σας έχουμε. Είναι απόψε στο Λυκαβητό, είναι sold out. Έχουμε προσκλήσεις σε λίγο.

0: Και έχουμε τόσα πολλά γύρω και έρχονται και άλλοι και θέλουν να προσθέσουν και άλλα. Γιατί βλέπω ότι ερευνητές που δούλεψαν για την NASA και διάφορα τέτοια επίσημοι ερευνητές UFO είπαν στον Τραμπ, άφησέ μας να μιλήσουμε. Ντόναλντ, σε παρακαλούμε, please. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Γιατί λέει δεσμεύονται αυτοί από το απόρριτο και δεν μπορούν να μιλήσουν για το τι έχουν δει. Και τώρα θέλουν να μιλήσουν. Για να μας τρομάξουν περισσότερο. Δεν φτάνει η τρομάρα που έχουμε, να μην μιλήσουν, να κάτσουν εκεί που είναι. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι έχουν μιλήσει μέχρι τώρα μπορεί να τα αποκαλυφθούν, θα αποκαλυφθούν. Τίποτα σημαντικό δεν είδαμε. Ποιος ξέρει τι έχουν να πούν κι αυτοί. Αλλά θέλουν. Και ο Elon Musk θέλει να πάει στη Σελήνη να χτίσει πόλη. Εγκατέλειψε, λέει, το σχέδιο του Άρη. Δεν θέλει να πάει στον Άρη, γιατί πέφτει μακριά, γιατί είναι και τα καύσιμα τρώγω πάρει τα πάνω του. Και λέει, θα κάνω μια πόλη στη Σελήνη μόνο. Αυτό. Τώρα βλέπεις τον Elon Musk να βγάζει διάφορα διαφημιστικά και να δίνει το χέρι του άνθρωπο στο ρομπότ και να σου μιλάει για το μέλλον. Και τρομάζεις λίγο. Γιατί είναι και ο συγκεκριμένος που το κάνει και ξέρεις ότι δεν γίνονται για την ανθρωπότητα όλα αυτά και για την ενωμένη ανθρωπότητα. Έχει σηκώσει και ένα χέρι ψηλά και δεν ήταν για ταξί. Δεν ξέρεις πού θα πάει το πράγμα δηλαδή. Εδώ μαζί μας και τα λαδοκούλουρα μάνα τσατσαρουνάκι. Γιατί όταν ψάχνεις κάτι να σε γλυκάνει μέσα στη μέρα, συνήθως θες να είναι νόστιμο, να είναι και ποιοτικό. Και αυτό το έχουν στον ύψιστο βαθμό, θα πω, τα λαδοκούλουρα μάνα τσατσαρουνάκι. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, έχουν φυτικές πρωτεσίλες και φυσικές πρωτεσίλες και σου δίνουν αυτή την πλούσια αυθεντική γεύση που ψάχνεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Λέγαμε για τον Αλκίνο. Απόψε είναι sold out η συναυλία. Έχει φροντίσει ο Δίεση για τους ακροατές του, όπως πάντα. 5 διπλές. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Αλκίνος και αποστολή στο 54301. Εδώ μαζί μας και η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ με τα 5 συστήματα θερμομόνωσης, γιατί θα τη χρειαστούμε. Θα χρειαστεί να κάνουμε οικονομία από όπου μπορούμε και εδώ έχουμε οικονομία και αξιοπιστία. 20 χρόνια τεχνογνωσίας, 5 συστήματα για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου και τμήμα τεχνικής υποστήριξης πάντα στο πλευρό σας.

0: Τόσο boomers πια.
1: Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το πρωινό σου
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
9: Διέση 101,3.
10: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
19: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας και καλή εβδομάδα. 21η μέρα του Σεπτεμβρίου και είναι σημαντημένη μέρα από την δολοφονία, από το λιτσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου. Θυμάστε τι επικοινωνήθηκε στην αρχή, ο κλέφτης που μπήκε στο μαγαζί, άνθρωποι που αμήνονταν και πώς κατέληξε ένα κανονικό λιντσάρισμα, μια δολοφονία. Και σαν σήμερα επίσης πίσω στο χρόνο, το 1985, η Μαντόνα φτάνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών. Ήταν το Like a Virgin. Προσέξτε τώρα αυτό, δεν γράφτηκε για σαν Παρθένα και τα λοιπά και όλο αυτό το οποίο επικοινωνήθηκε εκ της Μαντόνα. Το έγραψε ο συνθέτης, γιατί λέει βγήκε από μια σχέση και μπήκε σε μια καινούρια και ήταν μια Παρθένα σχέση. Το πήρε η Μαντόνα, το απογείωσε. Δηλαδή κάποια στιγμή, επειδή τότε ήταν πολύ hit το MTV και όλοι από εκεί περνούσαν, πέρασε και η Μαντόνα, έσπασε το τακούνι, έπεσε κάτω και άρχισε να κυλιέται, να κάνει τα δικά της, ενώ το τραγούδι κάτι άλλο και το μεταμόρφωσε. Μάλιστα τότε λέγανε ότι θα τελειώσει η καριέρα της, γιατί φάνηκαν και διάφορα στο κύλισμα κάτω. Αλλά την απογείωσε την καριέρα η Μαντόνα. Και σαν σήμερα επίσης γεννιέται ο Λέοναρντ Κοέν, πολύ σημαντικός μουσικός, ποιητής κυρίως, που είχε πει ότι υπάρχει μια ρογμή σε όλα, έτσι μπαίνει το φως. Και είχε πει επίσης ότι η βασική λειτουργία της pop μουσικής είναι να δημιουργεί ένα περιβάλλον για φλερτ, έρωτα και πλήσιμο πιάτων. Αλλά μπροστά στο Φίλιππο Νικολάου, δεν είναι τίποτα, γιατί γεννήθηκε και ο Φίλιππος Νικολάου σαν σήμερα, που είπε με μια λέξη πολύ περισσότερα, με γεμελέ. Το θυμάσαι? Yeah. Το οποίο λέει το Μεγεμελέ, ήταν ένας παίχτης Γάλλος που λεγόταν Μεγέ και έκανε, εκμεταλλευόταν τα μελέ, ποδοσφαιρικός όρος. Και στο τέλος κατέληξε φλερτ και το αποθέωσε ο Φίλιππος Νικολάου. Έτσι λέει ο θρύλος, δηλαδή όταν βάζεις τον γκολ, με κάθε έννοια.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πολύ μεγάλο το πρόβλημα επί της Αττικής Οδού. Ίσως κάτι να έχει συμβεί. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Παλαιοπαναγιά και καταλήγει στα Βρυλίσια πριν την Κηφισίας. Όλο αυτό το κομμάτι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σας έχουμε και στο κράτη μάλα μας στο Κατράκιο. Για αύριο το βράδυ είναι η προσκλήση. Από Τετάρτη θα αρχίσει λίγο να φθινοποριάζει το πράγμα, θα έρθουν και φαινόμενα και θα πέσει κάπως και η θερμοκρασία. Αύριο λοιπόν στο Κατράκιο, 5 διπλές για τη δεύτερη συναυλία του Μάλαμα εκεί. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το μέλη σας. Θα γράψετε δίπλα Μάλαμας και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Κοιτάξτε τώρα με μια μικρή μείωση φόρου πόσο μπορεί να πέσει η βενζίνη. Αν μειωθεί, το διάβαζα στο D-News, μια εκτίμηση που γίνεται. Τώρα είμαστε στα 2, σχεδόν 2,2 μέση τιμή. Έτσι. Το ζούμε και αυτό, το ζούμε. Αν πέσει κατά αν μειωθεί ο φόρος επί της βενζίνης που είναι 70 λεπτά στο λίτρο, παρακαλώ, στο αναλίτρο είναι 70 λεπτά, αν μειωθεί στα 14 λεπτά, κατά 14 λεπτά από τα 70 δηλαδή και πάει στα 56 λεπτά, μόλις στα 14 λεπτά μείωση θα πέσει η βενζίνη κάτω από 2 ευρώ το λίτρο χωρίς κανένα άλλο μέτρο. Εδώ μαζί μας και η Νόβα, για να μην μένετε χωρίς ίντερνετ ούτε για μία μέρα. Γιατί υπάρχουν και έτσι αλλάζει σπίτι, βλέπεις, ή υπάρχουν μεριές του σπιτιού που δεν συνεργάζεται το Wi-Fi. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλας μέρα. Υπάρχει και το Ultra Wi-Fi για να απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr, εκεί και λεπτομέρειες.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Και κοίτα τώρα, για το τέλος το φύλαγα αυτό, πώς εσύ προσπαθείς να επικοινωνήσεις την παρουσία σου διαδικτυακά και τι κάνουν οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι, λοιπόν, η μόδα στους πολύ πλούσιους είναι να εξαφανιστούν. Να μην τους ξέρει άνθρωπος, στο διαδίκτυο όμως, έτσι. Αυτό που κάνουν, λοιπόν, είναι να πληρώνουν μεγάλες εταιρείες που είναι εξειδικευμένες σε αυτό το κομμάτι, για να τους εξαφανίσουν από το διαδίκτυο. Γιατί σου λέει κάποια στιγμή μπορεί να με κυνηγήσουν, μπορεί να με απαγάγουν, οπότε θέλω να χαθώ, δεν θέλω να επιδεικνύομαι. Ο πραγματικά πλούσιος δεν θέλει να επιδεικνύεται. Ο νεόπλουτος θέλει και ο λίγο φτωχός που θέλει να δείξει ότι περνάει καλά στους άλλους. Και πληρώνουν μέχρι και 600 χιλιάρικα το χρόνο για να τους εξαφανίσουν μεγάλες εταιρείες. Και αυτό είναι κάθε χρόνο. Είναι σαν ασφαλιστήριο ζωής και υγείας. Το πληρώνεις κάθε χρόνο. Από 200 μέχρι 600, οι celebrities πληρώνουν κάνα 200. Οι μεγάλες εταιρείες, οι CEOs, πληρώνουν και 600 χιλιάρικα το χρόνο για να εξαφανιστούν. Και κάθεσαι εσύ, βγάζεις μια φωτογραφία και λες, νιώθει ευλογημένο στην πλατεία Μέμου. Πού πας? Και, και το άλλο, το διασκεδάζει τη Χαμοστέρνα που έχει πλημμυρίσει. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Εδώ μαζί μας ήταν και το Μάνα Τσατσαρονάκη, που είναι λαδοκούλουρα, ωραιότατα, ζυμωμένα με γνήσιο κριτικό ελαιόλαδο αγνό. Και είναι και για τα παιδιά, για το κολατσό των παιδιών. Και όσοι έχετε παιδιά, ξέρετε, αυτό το τι θα πάρω μαζί μου για κολατσό είναι μια ερώτηση που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Να, η απάντηση. Εξαιρετική λύση. Φυσικές πρώτες ύλες. Εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο. Και γεύσεις. Τρεις. Πορτοκάλι κανέλα, χαρούπι και χωρίς ζάχαρη.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ακούτε Δίεση 101,3.
1: Τι έχει γίνει εκεί επί της Αττικής Οδού και το πρόβλημα ξεκινάει από την Γκάτζα και φτάνει μέχρι Βρυλίσια, σχεδόν μέχρι Φραγκοκλισιάς Πολύδροσο, δεν ξέρουμε. Αλλά έχει συμβεί κάτι. Είναι δεδομένο δηλαδή, βλέποντας την ουρά. Και ξεκινάει από εκεί που είναι το περίφημο Λεοντάρι, το αρχαίο μέσα σε περίβολο εκκλησίας. Όποιος δεν το ξέρει εκεί στην περιοχή να πάει να το δει, είναι ένα λεοντάρι που βρέθηκε εκεί και εκτίθεται. Αρχαίο ελληνικό, από μάχη. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
2: Ξέχασα.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πάντα.

0: χειρότερη ροή νερού, βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 10.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Κατά την εξέτασή του είπε ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε, ανατρέποντας την αρχική του εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Διπλή ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανία, μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Die Linke, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, μαραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Δυναμικά θα σας την πούμε την καλημέρα και θα σας δώσουμε και τις ευχές για την καινούργια εβδομάδα που μας υποδέχθηκε με το ωραίο, το αεράκι, το φθινοπορεινό και μια νότα αισιοδοξίας που υπάρχει σε κάθε Δευτέρα, σε κάθε αρχή, μέχρι νεοτέρας. Έτσι πάνε τα πράγματα. Είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ στον Δίεση 101,3. Ξυπνήσατε με Θεό Φιλοδουμάνη. Τώρα μαζί θα πορευθούμε έως τη μία, όπως κάθε μέρα. Κώστας Εμμανουηλίδης, Έφη Γαλώνη, εδώ τα δυο μας, η δική σας παρέα, μέσα από το στούντιο και στο www.dies.gr. Συνδέστε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα.

0: Ολοφώτινη πίστα από φόσφορο με την μεστή ανεπανάληπτη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Βλέπω κίνηση στους δρόμους. Τώρα όσο η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει νομίζω θα λιγοστεύει και η κίνηση. 2.30 δεν έχει φτάσει. Και να μου το θύμιζε τώρα ο Κωστάκης, το είχα ξεχάσει εκείνο του Κυρανάκη που έλεγε «Να δείτε τι πλήρωσα για βενζίνη και που πάνε οι υπόλοιποι φόροι στους μετακλητούς του Τσίπρα». Τώρα σε ποιους μετακλητούς πάνε?
1: Ξέρουν τώρα, να γελιοποιούν
0: κάτι. Ναι, τώρα προσπαθούν να συζητήσουν τι θα κάνουν με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και πώς θα το φτιάξουν ή το ΦΠΑ το. Ότι θέλουν να μειώσουν τέλος πάντων, γιατί το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και βλέπετε τι γίνεται και στη Γαλλία που ξεσηκώθηκαν να απαντήσουν. 2.44 έχει φτάσει εκεί η βενζίνη. Λοιπόν, σε πιάνει πυρετός. Έχεις δεν έχεις αυτοκίνητο. Για να δούμε. Είναι η Αθηνών, βλέπω, που ενώνεται με την Αττική Οδό από Άνω Μπαλάν έως το Πάτημα Χαλανδρίου και από Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως Δουκής Πλακεντίας. Είναι Αττική Οδός στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι επίσης εθνική από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσει στα Χαρνών.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και τα λέμε γιατί σε λίγο σας έχω τις τελευταίες 5 διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία του μοναδικού Αλκίνου Ιωαννίδη στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Να είστε έτοιμοι με τα κινητά σας από δίπλα.
3: Αγαπημένη ζωή,

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharma.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ.
7: Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Μίτινγκ.
14: Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία.
13: Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι το τραγούδι, είναι και η ερμηνεία της Μαρίνας Φανού, είναι από τα ωραία δώρα των DS in Concert. Χαμός βλέπω εδώ στα μηνύματά σας για Σοκράτη, μάλλον μας είχε νωρίτερα ο Θεόφιλος. Λογικό, αγαπημένος καλλιτέχνης, δύο συναυλίες και ξέρω ότι θα γίνει χαμός τώρα και με Αλκινό Ιωαννίδη. Γιατί είναι μια συναυλία που έγινε πάρα πολύ γρήγορα sold out, είναι λιγοστές και πολύτιμες οι εμφανίσεις του και θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την ερχόμενη Δευτέρα, sold out εννοείται. Και σας έχω τις τελευταίες 5 διπλές προσκλήσεις για αυτόν τον υπέροχο. Ως καλλιτέχνη αλλά και ως άνθρωπο. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Αλκίνο στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301, μια ηλεκτρική γιορτή. Έτσι το ονομάζει, το ονομάζουν όλοι ως παρέα μέσα στα δύσκολα της εποχής μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ, χάνουμε τον έλεγχο ενίοτε, με προσοχή να γίνονται όλα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Πριν όμως, θέλω να σας μιλήσω για κάτι που νομίζω πως σας ενδιαφέρει. Πάμε να μιλήσουμε για οίκους, τα οποία φροντίζουν το σπίτι όπως εσύ την οικογένειά σου. Είναι απορριπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιάς και υγρά πιάτων με υπέροχο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Είναι φυτικής προέλευσης, απαλότητα που αισθάνεσαι, καθαριότητα που εμπιστεύεσαι, είναι η φροντίδα με φυσικό τρόπο και λέω, να έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα σετ καθαριστικών από τα αγαπημένα σας οίκος. Θα έχουμε μία κλήρωση σε καθημερινή βάση, οπότε θέλω να γράψετε δίεση από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, γράψετε οίκος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
9: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί ομορφιά.

0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας. Από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής για να απολογηθεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Βουλιαγμένη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Συνελήφθηκε η 21χρονη που τον συνόδευε στην παραλία. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Κατά την εξέτασή του, είπε ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε, ανατρέποντας την αρχική του εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Διπλή ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανία, μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό AfD με ποσοστό 38,2%. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε το αριστερό Die Linke, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, μαραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Καινούργιο τραγούδι εδώ στον Δίες 101,3 και κάθε φορά στέκομαι στο στίχο όταν κανένας δεν ακούει πια κανέναν και όλοι όλα τα ξέρουν. Είναι η στιγμή για να ανοίξει τα νέα φτερά. Τέτοια εποχή διανύουμε και κάπου εκεί λες το έφυγα για αλλού. Με νέα φτερά. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες στον Δίες 101,3. Κώστας Ιμανουλίδης, έφυγα λώνει εδώ τα δυο μας, είμαστε μαζί σας έως τη μία. Είναι και Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Σας έχω και προσκλήσεις για την ειρήνη του Αριστοφάνη. Έτσι να δέσει η επέτειος με μια πολύ ωραία παράσταση που θα δείτε και θα σας κάνει να σκεφτείτε πολλά. Όταν ακούτε...

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Είναι το συγκρότημα των Verve, Bitter Sweet Symphony, από τα τραγούδια που ακούγονται δυνατά και όπως σας έλεγα νωρίτερα, Διεθνής ημέρα ειρήνης καθιερώθηκε το 1981 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να συμπίπτει με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβρη. Από το 2001 γιορτάζεται ανελιπώς την 21η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και αρκεί μια ματιά να ρίξουμε στον κόσμο γύρω μας για να δούμε πώς κάνουμε γενικότερα τα ίδια και τα ίδια στην πορεία των χρόνων. Σας πάω τώρα στην Ειρήνη του Αριστοφάνη, πέφτηκε η συγκεκριμένη παράσταση την σωστή μέρα, όπως λέμε, όπως την διασκέβασε ο Φίβος Δελιβοριάς, γιατί έχει γράψει το πρωτότυπο κείμενο και όπως τη συνέλαβε ο Νίκος Καραθάνος, ο οποίος μάλιστα υποδίωται και την μητέρα του Αριστοφάνη. Πολύ καλή ηθοποιή επί σκηνής είναι η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, είναι ο Θανάσης Λεμβράς, είναι η Έμιλη Κολιανδρή, πραγματικά θα το χαρείτε. Είναι γραμμένη σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο, συναντά στη σκηνή έναν κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία, τις συγκρούσεις και την ανασφάλεια. Έχει μείνει μία φράση: στον πόλεμο πεθαίνεις και στην ειρήνη πεθαίνεις, αλλά πιο αργά. Δίεση γράφεται από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό. Ειρήνη, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Είναι για την Τετάρτη που μας έρχεται ώρα 9 το βράδυ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, 3η 29 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. Νέα ημερομηνία, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας... Ιζομάτ.
11: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
12: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αγάπη, αγάπη να υπάρχει και ωραίες ανατροπές. Μιλώ τώρα για ανατροπές, διότι είχαμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα εκλογικό στο Βερολίνο. Ελί Φεράλπ, κόρη Τούρκων προσφύγων και προσπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο του Βερολίνου με το αριστερό κόμμα Die Linke. 25,3% είναι το ποσοστό που έλαβε. Την ονόμασαν ο Μαμντάνι του Βερολίνου, παρακαλώ. Και βγήκε χάρη στην ψήφο των νέων ανθρώπων, 16 έως 29 ετών, αιχμή της προεκλογικής της εκστρατείας, το στεγαστικό πρόβλημα της πόλης. Και σύνδεμα το δικαίωμα να μένεις στη γειτονιά σου. Πολύ μεγάλη δέσμευση έδωσε για τα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια κατοικιών να περάσουν στο Δήμο του Βερολίνου έναντι αποζημίωσης. Και όπως βλέπετε, τους ανθρώπους δεν τους απασχολεί τόσο πολύ ο εξωτερικός εχθρός, η ανάπτυξη ή δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα της στέγασης, που είναι ένα δικαίωμα. Αυτό ήταν που μέτρησε περισσότερο απ' όλα. Και αναμένουμε και τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε εκεί στη Γερμανία. Εδώ με τα ωραία της Νόβα, για σένα που είσαι σε αυτή την παρέα, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Αρκεί να κατεβάσεις το Παντού App, να σκανάρεις την απόδειξη και να πάρεις και τον deal. Πελάτης Nova χρειάζεται να είσαι. Περισσότερο θα μάθεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πουλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης μάλα μας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ωραία διασική στιγμή και διασική ερμηνεία. Ελευθερία Ερβανιτάκη και Ολκίνος Ιωαννίδης. Είχε περάσει από εδώ, από Διεσιν Κόνσερτ και πραγματικά τον είχαμε θαυμάσει. Καθόμασταν σε μία γωνίτσα. Κάπως έτσι θα σας συμβεί και εσάς στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, διότι έχω τις τελευταίες 5 διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία του τη Δευτέρα που μας έρχεται. Και είπαμε, δεν καταλαβαίνουμε από sold out. Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Μας έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια στην πορεία των χρόνων και νομίζω ότι είναι αυτή η συναυλία που θα χαρείτε. Θα είναι βάλσαμο στην ψυχή σας. Φεύγοντας, θα νιώθετε καλύτεροι άνθρωποι. Νομίζω πως το καταφέρνει αυτό. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Αλκίνο στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε, και όλο αυτό στο 54301 και εκκλήρωση με το τέλος εκπομπής. Βλέπουμε επίσης και αυτές τις μέρες πως καταραίει σαν χάρτινος πύργος όλη αυτή η μπίζνα της αναγέννησης, του wellness, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και δυστυχώς χρειάστηκε να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή για να μάθουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και να υπάρξει και η σχετική κατάρρευση. Μια μεγάλη μπίζνα που την τροφοδοτούσαν όλοι, εμπλέκονταν σε αυτή, κινούνταν τα νήματα έτσι με συνέδρια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, όλα στο όνομα του χρήματος. Και όταν τους πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη και δεν αναφέρουμε μόνο στους γιατρούς, κατά λάθος μπήκε το όνομα του Πατούλη εδώ, τυπικά μπήκε στο ΔΣ της εταιρείας ο Πλεύρης, γιατί ξέρετε είναι δικηγόρος, και τώρα οι έχοντες τα κέντρα αυτά τρέχουν να βγάλουν άλλα ονόματα, να αλλάξουν ονομασίες, να γίνουν κέντρα αισθητικής για να γλιτώσουν τον έλεγχο. Πάντως λίστα στον ιατρικό σύλλογο υπάρχει με τις πρώτες ονομασίες, είδω η Ρόδος, είδω και το πίδημα, έτσι λέει ο λαός μας. Και το μόνο που φοβάμαι, και νομίζω δεν είμαι η μόνη που νιώθω έτσι, είναι ότι θα περάσει ο καιρός, τίποτα δεν θα έχει γίνει και θα το ξεχάσουμε και αυτό.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
2: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο μασούτης.gr.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Ριζομάτ.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος κατά την εξέτασή του, είπε ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε, ανατρέποντας την αρχική του εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής για να απολογηθεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Βουλιαγμένη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη και η 21χρονη που τον συνόδευε στην παραλία. Σε ίσχυε τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, μαραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

Συγκρότημα των Moody Blues εδώ στον Δίες 100,3. Για εσάς που κινήσεις στους δρόμους, έχει λίγη κίνηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, η Αττική Οδός και λίγο η Λεωφόρος Αθηνών όσο πλησιάζεται από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και την Εθνική Οδό. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Καλημέρα, λέμε για λίγο ακόμη. Είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο Κώστας Μανουλίδης και η Εύφη Γαλλών εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Και είχαμε και αυτό το γεγονός που συνέβη χτες, όπου ένας 77χρονος και ένας 82χρονος ήταν στα χέρια για μία ξαπλώστρα. Έτσι, δηλαδή απίστευτο, και έφυγε ο ένας από τη ζωή. Δείχνει και το που έχουμε φτάσει ως κοινωνία, αν με ρωτάτε. Δηλαδή ότι χάνουμε την ψυχραιμία μας σε αυτή την ηλικία. Είσαι ζεν, δεν πρέπει να εκνευρίζεσαι με τίποτα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 82χρονος χαστούκησε την 20χρονη συνοδό του 77χρονου. Εκείνος στον Έσμπρο ξέπεσε κάτω και μετά εξέπνευσε στο νοσοκομείο. Και έτσι έχουμε έναν στο χώμα, όπως λέμε τώρα, και δύο στη φυλακή.

0: Μέχρι εκεί πρέπει να φτάνουν οι χωρισμοί. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Το λέω γιατί είχαμε νέα γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα και σκηνοθέτησε το ο θήτης ότι τάχα μου μας επιτέθηκαν 4 άτομα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, μέχρι που τελικά μέσα από διάφορες αντιφάσεις αναγκάστηκε να ομολογήσει το έγκλημά του, τόσο άντρες ώστε να σκοτώσει έτσι την πρώην σύντροφό του και καθόλου για να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε σε μια πολύ ωραία παράσταση που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αυτή την Τετάρτη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης και αναφέρουμε στην Ειρήνη του Αριστοφάνη, όπως ακριβώς την συνέλαβε ο Νίκος Καραθάνος και τη σκηνοθετεί. Και το κείμενο, να ξέρετε, όπως και τα τραγούδια, ανήκουν στην Μπένα και στην έμπνευση του Φίβου Δελβοριά. Πολύ ωραίες ερμηνείες από τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, η οποία υποδίεται την Τριγέα. Ο Θανάσης Αλευράς παίζει πάρα πολλούς ρόλους. Η Εμίλη Κολιανδρή είναι η Αθηνά. Πραγματικά θα γελάστε, θα προβληματιστείτε, θα σκεφτείτε πάρα πολλά. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει το συγκεκριμένο κείμενο, γι' αυτό το έγραψε και ο Αριστοφάνης, για να προβληματίσει τον κόσμο σε σχέση με τους πολέμους. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ειρήνη το όνομά σας και όλο αυτό στο 54-201.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πού σε ρε σκυλέ?
14: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
13: Γάτα είσαι.
14: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
13: Ναι, έχει και για σένα.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Το πρωινό σου?
17: Το καλύτερο.
16: Το απογευματινό σου break?
18: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
16: Το καλύτερο.
18: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
16: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Ναι,
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
21: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Άτιμα πράγμα η τιμή είναι από τα τραγούδια που προέκυψαν μέσα από τον τηλεοπτικό σασμό σε μουσική Νίκου Ταρζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Ο δε Μίλτος Πασχαλίδης ετοιμάζεται. Πάει Λυκαβητό 23 και 24 του Σεπτέμβρη. Έχουμε αρχίσει ήδη να δίνουμε προσκλήσεις, οπότε να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ και να περιμένετε το σύνθημα. Προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, έχω Αλκίνο Ιωαννίδη για τη sold out συναυλίωτη και είναι και οι τελευταίες 5 διπλές που σας έχουμε. Είναι για τη Δευτέρα να πάτε στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού και να χαρείτε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη αλλά και άνθρωπο επί σκηνής, πάρα πολύ ταπεινός, με τη λυρική φωνή του. Νομίζω ότι πραγματικά θα σε ταξιδέψει τόσο όμορφα. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό Αλκίνο στο όνομά σας και μαζί με το email σας να προωθήσετε όλο αυτό στο 54301. Τοποθετείτε κάθε φορά σε κέρια ζητήματα με τον πιο όμορφο τρόπο πραγματικά και τον πιο κέριο. Εδώ έχουμε τα ωραία της Νόβα για σένα που δεν μπορείς να περιμένεις την αναμονή για το πότε θα σηκώσει το τηλέφωνο ο παροχός σου. Νόβα Μορ. Έρχεται αυτό να το αλλάξει, να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα να γνωρίζει τι θέλεις. Επικοινωνείς με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν θες να μην καλέσεις, ζητάς Call Me Bap στη Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλό εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Όλα θα τα μάθεις εκεί στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και είναι η ώρα που κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Εδώ, μοναδικός Stevie Wonder. Ήθελα τελευταίο να σας πω για το Ζόχραν Μαμντάνι, το δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Δήλωσε ότι η αλληλεγγύη προς ένα κράτος που διαπράττει γενοκτονία είναι διαφορετική από την αλληλεγγύη προς τους ακόλουθους μιας θρησκείας. Προσωπικά δήλωσε: είμαι υπερήφανος που είμαι δήμαρχος της πόλης στην οποία υπάρχει μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα. Τα αυτονόητα που δεν είναι για όλους αυτονόητα. Και έχουμε και μια επαναχώρηση του Ed Sheeran μετά από το σάλο που ξεσηκώθηκε για την απόλυση ενός ράπερ λόγω της δημόσιας στήριξής του στην Παλαιστίνη και την αποχώρηση και των υπόλοιπων καλλιτεχνών. Ο ίδιος στη δεύτερη συναυλία του δήλωσε ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι αδικαιολόγητο. Εδώ με σας που μπορεί να μετακομίζετε και να μην έχετε και ίντερνετ και να τα βρίσκετε όλα δύσκολα, αλλά έρχεται το Novamo να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Περισσότερα για το πώς θα συνδυάσετε αυτά τα ωραία προγράμματα, Connect Day One και Ultra WiFi στο nova.gr. Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφηγαλών, ήμασταν στην παρέα σας. Ενημέρωσε λίγο από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Θα ακολουθήσει και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Να συγκριθούμε καλό υπόλοιπο σε αυτή τη Δευτέρα και να έχουμε και μια καλή εβδομάδα.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: Με την υπογραφή ποιότητα,

0: Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε με την ιδιότητα του μάρτυρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε, προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε, ανατρέποντας την αρχική του εκδοχή για επίθεση από αγνώστους. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε αστυνομία για το χθεσινό θανατηφόρο επεισόδιο στη Βουλιαγμένη, με θύμα 82χρονο συνελήφθη και 29χρονη που συνόδευε τον 76χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Δίπλη εκλογική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, στο Μεκλεμ. Έμειναν εκτός Βουλής με 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό AfD με 38,2%. Στο Βερολίνο πρώτη ήρθε η αριστερά, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, μαραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: και πες με αγάπη.
1: Τι έγινε με αυτό και την Παρασκευή και το Σάββατο στο Βράχον, στις συναυλίες της Νατάσας Μποφίλιου. Και καλά να είμαστε και στα επόμενα, και θα έχουμε μπόλικα επόμενα. Επίσης, αυτή η εβδομάδα που ξεκινά, επί τη ευκαιρία ευχές πολλές για την εβδομάδα που ξεκινά και για το μεσημέρι της Δευτέρας μας, αυτή η εβδομάδα λοιπόν θα είναι γεμάτη συναυλίες. Οπότε εδώ σωστά συντονισμένες και συντονισμένοι να φτιάξουμε και παρέες που θα τις απολαύσουν και να πούμε και πολλά και διάφορα. Μέχρι τις 4 παρέα σας στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλίδου στο μικρόφωνο και ο Δίεση 101,3 στα τραγούδια.
2: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: όταν ακούτε
1: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Εντάξει, να σας πω, 102 φορές έφαγε πόρτα από παραγωγούς και δισκογραφικές το συγκρότημα μέσω των demo που έστελνε τότε, λέμε, 20 χρόνια πριν. Και μία πόρτα άνοιξε τη στιγμή που είχαν αποφασίσει να αυτοχρηματοδοτήσουν, να αυτοχρηματοδοτηθούν και να χρηματοδοτήσουν τη δουλειά τους. Όλα αυτά σύμφωνα με δικές τους συνεντεύξεις και πάντως αφού άνοιξε η πρώτη πόρτα, ήρθε και ο διάσημος ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας, επιλέχτηκε το τραγούδι στο επίσημο για τις μεταδόσεις και όλα πήραν τον δρόμο τους από τα πολύ λοιπόν αγαπημένα μας εδώ στον Δίεση 101,3, το Fairy Tale Gone Bad, τον Sunrise Avenue. Δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Δευτέρα στα 18 λεπτά μετά τη μία. Εδώ είμαστε στην 21η του Σεπτέμβρη και περιμένουμε, δεν περιμένουμε κάτι... κάτι να πεις από αυτά που μας έχουν τάξει. Όχι, περιμένουμε μόνο πια τάματα από τους μετεωρολόγους, από αύριο την αλλαγή του καιρού που θα φτάσει και στην πόλη μας. 26 εξάρια μου έλεγε πριν η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και μεθαύριο 24.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το νέο πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δύση 101,3 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, τον Πάνο Μουζουράκη και το Έλα στο μεσημέρι της Δευτέρας μας. Εν τω μεταξύ, τώρα νωρίς πριν το φαγητό, να θυμηθούμε να γιορτάσουμε τη Διεθνή ημέρα της Ειρήνης, είναι η ημέρα της. Φέτος ειδικά γιορτάζεται με τα μαντάτα των μυστικών υπηρεσιών και των Ευρωπαίων αξιωματούχων της Υπήρου μας, οι οποίοι πια λένε μην περιμένετε τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες θα έρθει η ρωσική υβριδική επίθεση σε ανατοϊκό έδαφος. Εξού και η έκτακτη σύσκεψη προχθές του Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς για προετοιμασία και για μέτρα προστασίας. Πάντως, Εστονία, Λιθουανία και Λετωνία είναι πιο cool, δεν περιμένουν κάτι, μάλλον και εμείς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: φεύγα.
1: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδό.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αυτό είναι το τραγούδι του σπουδαίου Σταύρου Κουγιουμτζή. Έτσι κι αλλιώς πρώτος το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας αρχές δεκαετίας του 70, 26 χρόνια μετά. Το μοιράστηκε με τους Pixlax μέσα από τον κοινό τους νυχτερινό περίπατο στην Ιερά Οδό, αρκετά πειραγμένο, αρκετά αλλαγμένο. Δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Δευτέρας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σήμερα ξεκινά τις συναυλίες του ο Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Δεν έχω για τη σημερινή, αλλά έχω για την αυριανή του συναυλία 5 διπλές προσκλήσεις και αυτές τώρα θα ξεκινήσετε εσείς να διεκδικείτε λίγο πριν τις 4, όπως πάντα θα γίνει κλήρωση και κάποια εκεί έξω θα έχετε από νωρίς, από σήμερα, το αυριανό σας βραδινό πρόγραμμα. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το email σας οπωσδήποτε και μάλα μας. Στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301.
1: Σωκράτης μάλα μας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τιμέ που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμέ στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση με την ιδιότητα του μάρτυρα, του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το χθεσινό θανατηφόρο επεισόδιο στη Βουλιαγμένη με θύμα έναν 82χρονο. Συνελήφθηκε η 21χρονη που συνόδευε τον 25χρονο, ο οποίος συνελήφθη χθες για θανατηφόρο.

0: Να τι μας στάλθηκε από το Μεξικό και την Κάρλα Μόρισον με πάρα πολύ αγάπη. Αυτό ήταν το Disfruto. Να το απολαύσουμε μαζί, γιατί αυτό σημαίνει. Σημαίνει απολαμβάνω έτσι ένα ρομαντικό τραγούδι αφοσίως με πάρα πολλά ρημίξεις βεβαίως. Δίεση στα ραδιόφωνα, καλό μεσημέρι και πάλι, 2 και 10 και καλή μας εβδομάδα. Είμαστε στο ξεκίνημα και αυτής της εβδομάδας. Εντάξει, με πάρα πολλά αχβάχ, με πάρα πολλές προβλέψεις. Δηλαδή, οι αστρολόγοι να αφήσουν κάθε ζώδιο ξεχωριστά και να μας πούν τι βλέπουν να γίνεται με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τι βλέπουν να γίνεται με την τιμή της βενζίνης, γιατί αυτή δεν θα επιδοτηθεί, τι βλέπουν να γίνεται με το φυσικό αέριο που επίσης δεν θα επιδοτηθεί, τι γίνεται με το ντίζελ που δεν κατάλαβα τώρα θα επιδοτηθεί, δεν ξέρω κανένα μήνα ακόμα. Μένει να το δούμε. Με αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που θέλουμε αλλά και δεν θέλουμε, γιατί αν το βγάλουμε από το παιχνίδι δεν θα κερδίσουμε και τίποτα, αλλά αν τον αφήσουμε θα κερδίσουμε πάρα πολλά. Θέλουμε όμως να τον βγάλουμε, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε αυτούς που πιστεύουμε ότι δεν θα βοηθούν. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Περιμένουμε μια άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 4, εκεί ανάμεσα στα τραγούδια μας, τα βλέπουμε και λίγο τα της επικαιρότητας, αλλά η προτεραιότητά μας πάντα είναι έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Όταν ακούτε

0: Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μην τρομάζεται καθόλου. Εμάς εδώ δεν μας αγγίζει τίποτα. Μόνο μια πτώση θερμοκρασίας και πολύ μας είναι. Άντε και καμιά βροχούλα αύριο το πρωί, έτσι ψηλά πράγματα μέχρι εκεί. Πορτοκαλί, προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι για άλλα μέρη στη χώρα. Σπανίως είναι για Αττική, έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, αυτό που διαβάζω στα νέα και έχει ενδιαφέρον είναι ότι από την δική μας Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την αντίστοιχη της Κύπρου και του Ισραήλ, γιατί πάντα συνεργάζονται για την ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων, το ξέρουμε τώρα, είναι 5 χρόνια που γίνεται, έχουν ετοιμάσει ονόματα για τις κακοκαιρίες του 26-27, μεταξύ αυτών και Οδυσσέας και Ύπνος. Τα ονόματα δηλαδή είναι έτοιμα, τώρα περιμένουν τις κακοκαιρίες για να τα ντύσουν. Δίεση στα ραδιόφωνα, 2 και 17 λεπτά στο μεσημέρι της Δευτέρας μας. Έχω εντοπίσει πολλά λάθη στις συμμετοχές σας για την αυριανή δεύτερη συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Πολλά λάθη, αλλά το εξής ένα στην πραγματικότητα που το μοιράζεστε. Δεν μου γράφετε το email σας. Το email σας όμως το θέλουμε, γιατί εσείς που θα κληρωθείτε, που θα κερδίσετε τις 5 διπλές προσκλήσεις, θα αποκτήσετε τα εισιτήριά σας μέσα από το email σας. Οπότε, δίεση ονοματεπώνυμο, το email σας και Μάλαμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ. 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το πρωινό σου?
12: Το καλύτερο!
11: Το απογευματινό σου break?
13: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
11: Το καλύτερο!
13: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
11: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: όλοι και όλες δηλαδή, ακριβώς σαν αυτό το κορίτσι να ήμασταν, κάπως μαγικά να συνέβαινε, να μην μας νοιάζουν ούτε οι τιμές των καυσίμων, ούτε τα πετρέλαια, ούτε τα φυσικά αέρια, ούτε όσα μας λένε οι μυστικές υπηρεσίες των Ευρωπαίων, μην ετοιμάζεστε λέει αργά-αργά και περιμένετε χρόνια, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει τους επόμενους μήνες. Βεβαίως, ξαναλέω, οι βαλτικές χώρες δεν συμφωνούν, είναι πιο cool. Λέει, όχι, δεν θα μας επιτεθούν οι Ρώσοι, μην ανησυχείτε, συνεχίστε ό,τι κάνατε. Εσείς λοιπόν που συνεχίζετε την πορεία σας τώρα στον Κηφισό, επιστρέφω στα αθηναϊκά μας, να έχετε κατά νου ότι από την Κηφισιά και μετά αρχίζει και ζορίζει το πράγμα, χωρίς μποτιλιάρισμα, αλλά με χαμηλές ταχύτητες. Και έχει ήδη δημιουργηθεί το μποτιλιάρισμα της μεταμόρφωσης προς τον κόκκινο μήλο. Ένα μικρό μποτιλιάρισμα εκεί μετά τα Σεπόλια και στην άνοδο. Και ουσιαστικά οι δυσκολίες αυτή την ώρα εντοπίζονται εκεί στο κέντρο γύρω από το Σύνταγμα. Και τώρα θέλω χαρά μεγάλη να πάρετε τα κινητά σας, γιατί την Τετάρτη έχουμε την πρώτη sold out, εννοείται, συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. Και για αυτή την πρώτη σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Άρα γρήγορα. Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το δικό του, οπωσδήποτε και το email σας στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δεν είμαστε εμείς εδώ, παράδεισος και ελεύθερα, μην χτυπάτε, μπείτε, χαρείτε μαζί μας, περάστε ωραία, απολαύστε καλοκαίρια. Να τα θυμάστε κι εσείς, να τα θυμόμαστε κι εμείς, έτσι ήταν προετών. Τώρα πια είναι, τα θυμάστε εσείς που έρχεστε μόνο. Λοιπόν, και εφ' εξής κανείς δεν ξέρει, διότι τα τελευταία 30 χρόνια μας λένε επίσημα χιλιά ο κύριος Λαγουβάρδος. Τα τελευταία λοιπόν 30 χρόνια εδώ στην Ελλάδα είμαστε 1,5 βαθμό πάνω σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, όχι παντού 1,5 βαθμό, δηλαδή στα νησιά είναι στον 1 βαθμό, αλλά στις ηπειρωτικές χώρες που δεν έχουν και τη χαρά της θάλασσας είναι στους 2 βαθμούς. Και αυτό το πράγμα δεν σταματά, όπως δεν θα σταματήσει και όλο αυτό με τους καύσωνες, όπως δεν θα σταματήσει και όλο αυτό το πρόβλημα με το νερό και κυρίως τη βιώσιμη κατανομή του. Ασκήσεις για το μέλλον, συν κάτι που διέβλεπα πριν και σε τίτλο δεν μπήκα να το διαβάσω αναλυτικά, για το πόσο πιο δύσκολα θα είναι για τα παιδιά που γεννιούνται τώρα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το κλίμα τα επόμενα χρόνια, όταν δηλαδή θα είναι σε μια φάση παραγωγική, θα έχουν ενηλικιωθεί και θα μπορούν να χαρούν τρόπον τη ζωή τους. Δίεση στα ραδιόφωνα, 3 παρά, μεσημέρι Δευτέρας που το περνάμε παρέα, πάμε πίσω στα τραγούδια μας.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Δεν θέλω καθόλου να σας το χαλάσω, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία αυτό το να ακούσουμε το Μίλτο Πασχαλίδη για την πρώτη, τη sold out συναυλία του στο Λυκαβητό της Τετάρτης. Διεκδικείται 5 διπλές, ονοματεπώνυμο και mail στο 54301.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, 3η 29 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. Νέα ημερομηνία, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη με στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
15: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθηκε 29χρονη για τον θάνατο 82χρονου μετά από καυγά στην παραλία στη Βουλιαγμένη χθες. Ισχυρός τυφώνας σαρώνει το Τόκιο στην Ιαπωνία, εκενώσεις και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ με βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τρίτης μέχρι και την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και βέβαια αξίζει να ψάχνεις το Παγκράτη, γιατί το Παγκράτη έχει φώτα το βράδυ. Δεν έχω δει στα social media παράπονο για το φωτισμό στο Παγκράτη. Αντίθετα για την Κυψέλη, χαμός. Ή για άλλες περιοχές του κέντρου. Και επειδή στον ίδιο δήμο είμαστε και εγώ σε περιοχή του κέντρου είμαι, δεν έχουμε ούτε εμείς πρόβλημα με το φωτισμό. Αλλά βλέπω ότι σύν το χρόνο αυξάνονται έτσι γκρινιές, και γι' αυτό με την καθαριότητα πάλι είμαστε ένα. Όλες οι περιοχές δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε, αλλά την περιμένουμε. Περιμένουμε να τη ζήσουμε τη στιγμή. Δίεση στα ραδιόφωνα, 9 λεπτά μετά τις 3. Καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα και πάλι σε όλες και όλους. Έχουμε ξεκινήσει από τη 1 μέχρι τις 4. Απολαμβάνουμε παρέα έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν. Θα το πω. Τασκαλδιρανιάν. Μπράβο μου. Μπράβο μου. Κάποιος πρέπει να μου πει, θα το πω εγώ στον εαυτό μου. Το είπα το όνομα του Τάσου μας, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγκη να το πούμε. Αλλά για το σωστό. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, ο Δίεση βεβαίως στα ραδιόφωνα.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζητήσεις

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία ζου.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

feel so much better. I used to cry, but now I don't have the time.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.